Κεράσω μου που κλώω τα νοδικούνια και λέει τα ήταν οι ματίνε, τα κιουλίνι, το μίγκο. Una bolsita ahí que te voy a poner por los pies, pasete bailar tú de carajo.